Κατιάλ είναι τα νενούφαρα καταλδεάκα, κατιάλ είναι τα νενούφαρα καταλδεάκα, μπέρε μπήγαρεν αουρέρα κενιά. Όνεν ίσθενα, σαλδίακ, πούντου. Μπήγαρεν δίσκορεν, μπήγαρεν σύγκλαδά. Τα περίσσερε διάναρεν έρδι, έρδι αγανιέρα. Σένιεν, προπόσαμεν, ίντερες γαρία ονακό. Κατιάλ είναι, ίσθεν ωρία γέρδιδα τάλδιαρεν ίσθενεάν, μένια καιρό τάλδιον ήταν εστάκο κατιάλ νίκ. Εδώ πάει. Ταλέκο Κανταρία, Σάρα Ιρίαρτε δά. Τα μπέρα Ισέντα Τσερακόαν, Κατιάλιν Ισένερε, Εσκουαρτέαν Ισταν ο Μέντσοτεν, Μπέρε Γκουρασουέκ. Σάρα, Κατιάλιν, Κατιάλιν, Σάρα, Σαλάντσα Ωρετάν. Ασκένεαν Σάρα ρε κυγκρατούσεν, μενιάν Κατιάλιν ρε αουρερά ατεραδά. Τα γκίσον ήταν γανιερά. Κατιάλιν, τα νε νουφαρράκα. Αλμπουναρεν Σάιν, Μομέντου, Κονσέρτουα και τον Ελακό Σιγκλάκ. Τα λέν κονσέρτουα, εδώ ουρέγκο κονσέρτουα, εκάνιονεν ογέιτα σεγιάν, εκάνιαρεν ογέιτα σεγιάν. Gipuzkoan errezilen. Esan bezala, hauxe da Katxalin eta Nenufarraka. Eta laizter iritsiko diren berrikuntzen artean beste talde ingeles honen diskoa ere bai. Honen izena Mystery Jet.